0: fútbol con mis amigos.
1: Bien.
2: Haciendo deporte.
3: Los Sports.
4: Y yo creo que es
5: Néstor,
4: creo.
5: ¿Qué va a jugar?
4: ¿O voy a jugar con la
6: Luciana
4: Elba o con la
6: Luciana? Profesor, es 6-7. Aconte
7: muy fácil.
6: Hola, loco, ¿cómo estás? Soy Pedro de aquí.
8: 6-7.
9: 6-7.
10: 6-7.
11: 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6